0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ένα ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
6: Τρίτη λυκείου.
5: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
6: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα, θείο, άστα.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ. Να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένοι.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
6: Καλημέρα.
5: Τι κάνεις?
6: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
5: Δώσε.
6: Έχουμε δύο καινούργια project.
5: Ναι.
6: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
5: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
7: Όχι, Παναγία.
6: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις.
7: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
5: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
6: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα.
8: Κάθε πρωί, 6 με 10.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι RED 96,3.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι RED 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Στέλνω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
3: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
4: Τρίτη λυκείου.
3: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
4: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα, θείο, άστα.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα μου, κομμάτι σου μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου, καλύψε.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σα στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Και η Black Sabbath είναι Red.
7: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
8: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ. Να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγία.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα.
7: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένος.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
5: Τρίτη λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα, θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: 96,3.
1: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
1: Δώσε, δώσε.
2: Έχουμε δύο καινούργια project.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
1: ναι, ναι,
2: να κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
1: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
3: Όχι, Παναγία.
2: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
3: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
2: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
0: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
0: Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
2: Οι εξομολογήσεις είναι ένα νέο ένθετο που έχουμε στην εκπομπή. Ακριβώς ό,τι λέει ο τίτλος του. Εξομολογήσεις.
1: Άκου τώρα τι γίνεται. Έχουμε μία περίπτωση που συμβαίνει συχνά. Είναι ένας φίλος μας ακροατής, μας εξομολογείται ότι είναι ερωτευμένος με την κόλλητη του. Ρε, εσύ, δεν γίνονται αυτά.
2: Άρα,
1: τώρα.
2: Δύο τα ερωτήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Αν υπάρχει φιλία μεταξύ.
1: 8 χρόνια φιλίας είναι αυτή, λέει.
2: Ρε, άστα αυτά τώρα. Αν υπάρχει φιλία μεταξύ ανδρός και γυναικός. Και δεύτερον, αν στα φιλικά μπαίνουν τα καλύτερα γκολ.
1: Έχεις γίνει μεγάλη προς τη χάντζα. Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι υπάρχει μια φιλία, μωρέ, εντάξει. Γιατί
2: έχεις
1: να μην υπάρχει.
2: Άντρες, εσύ.
1: Γιατί, εντάξει.
2: Γιατί τους κοιτάς όλους σαν ξερολούκουμα.
1: Με έχει κάνει να φαίνομαι λυσάδα.
0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα,
2: Γιώργος Φράτσος.
3: Red 96,3.
4: Πότε θεωρούμε το ιδανικό να κάνουμε σεξ?
5: Πότε? Καταρχάς, οπότε μπορούμε. Οπότε μας κάθονται, θα λέγαμε.
4: Όσον αφορά τη στιγμή που θεωρείται ιδανική για να κάνει κανείς σεξ, το 43% εκτιμά ότι αυτή είναι μετά από 4 ή 5 ραντεβού. Μιλάμε για την αρχή μια σχέση.
5: Α, δηλαδή στο 3ο-4ο. Μην του κάτσω δηλαδή από το πρώτο και με πει εύκολα.
4: Ακριβώς. Η δεύτερη πιο δημοφιλής απάντηση είναι στο δεύτερο ραντεβού με ποσοστό 15,8% πέφτει. Ενώ το 14,6% πιστεύει ότι η κατάλληλη στιγμή είναι μετά τον πρώτο μήνα της σχέσης. Οι άνδρες εμφανίζονται πιο βιαστικοί, με το 11,9% να δηλώνει ότι θα προχωρούσε στο πρώτο βράδυ έναντι μόλις 3,6% των γυναικών.
5: Ναι, σας πιάνει το κυνηγητικό. Θέλετε να αποδείξετε ότι είστε κυνηγός από το πρώτο βράδυ.
4: Και έρχεται το κέριο ερώτημα, Κατερίνα μου.
5: Δώσ' το!
4: Γνωρίζεις ένα γόρι, πότε κάνεις σεξ μαζί του?
5: Κοίταξε, θα σου πω, εάν το βλέπω σοβαρά, δηλαδή κάτι μου βγάζει που θέλω να εξερευνήσω, τρίτο ραντεβού θα πω.
4: Τρίτο ραντεβού. Πρώτο με καμία περίπτωση, red flag.
5: Πρώτο, τώρα αυτό είναι για μικρότερες, πολύ ηλικίες, εκεί όταν είσαι, ξέρω εγώ, 18.
4: Τώρα μεγαλώσαμε, ψάχνουμε το γαμπρό, ναι.
5: Ναι, ψάχνουμε το γαμπρό με το καλαμάκι, απελπισμένα.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
6: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
7: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους.
8: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
9: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
8: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
9: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
8: Red 96,3.
9: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
5: Ενώ μας λένε συνήθως να μην μπλέκουμε τα εργασιακά με τα προσωπικά μας, εδώ έχει βγει μόλις με φρέσκια νέα έρευνα, η οποία λέει όχι μόνο να τα μπλέξεις, να τα κάνεις δηλαδή χαμό, γιατί δουλεύουν πολύ καλύτερα όσοι είναι και μαζί ζευγάρι και στη δουλειά και στη ζωή.
4: Αμφισβητώ την έρευνα κατά 100%, αλλά για δώσε μας μερικές λεπτομέρειες.
5: Όχι μόνο λέει ότι βοηθάει το να είσαι σύντροφος με αυτόν που εργάζεσαι, αλλά έχεις 27%, τώρα μιλάμε για στοιχεία, έχεις πολύ καλύτερη επικοινωνία, ναι. Παίρνετε γρηγορότερες αποφάσεις και γενικότερα υπάρχει μια πιο εύρυθμη κατάσταση. Γιατί λες, κοίταξε, τώρα μην μου το παίζεις πολύ έτσι, γιατί το βράδυ θα σου πω εγώ. Και λέει ο άλλος, να μην το παίξω πολύ έτσι.
4: Όσες έρευνες και να ανακαλύψεις, ό,τι και να φανταστείς, δε σου κάθομαι ρε Κατερίνα.
5: Να δώσω κάτι παραπάνω.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
6: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
0: Red Summer. It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

0: κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
1: Τρίτη λυκείου.
0: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
1: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδά.
2: Γιώργος Βρατσός. Red 96,3.
3: Η Κατερίνα είναι πανέτοιμη να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
4: Σήμερα εξυγχρονιζόμαστε και γινόμαστε και φασέοι.
3: Όπα.
4: Ξέρεις τι είναι η φασέοι, Γιώργο?
3: Ακουστά. Κάνε μας καταρχήν μία γνωριμία. Τι είναι ο φασέος?
4: Μπορεί να σημαίνει πολλά, αλλά είναι κυρίως αυτός που κυνηγάει την τάση. Ο Τρέντουλας λέγαμε εμείς που είμαστε.
3: Ο Μοδάτος λέγαμε εμείς τα νιάτα μου.
4: Ακριβώς. Και ξεκινάμε. Η φάση είναι εκεί που γίνεται, να πούμε, η κατάσταση. Εκεί που θα βγει το καλό το story.
3: Η φάση,
4: ο καλός κόσμος. Ο καλός κόσμος είναι αυτός που ντύνεται σαν και εμάς, συμπεριφέρεται σαν και εμάς, οι ομοίοι μας δηλαδή. Uh-huh. Το σουσού είναι το κουτσοβολιό. Αυτό είναι.
3: Σουσού,
4: από το corporate μέχρι οτιδήποτε κατάσταση έχει σουσού που λέμε. Γαστροκαφενές και micro bakery είναι εκεί που συχνάζουν και θριαμβεύουν οι φασέοι εκεί πέρα. Έχουμε δει και κάτι house παρτάκια να γίνονται 11 ώρα το πρωί, λες και πραγματικά αυτή την όρεξη είχαμε. Χίπστερ είναι αυτό που αντικατέστησε δηλαδή τους φασέους. Πλέον μετά την εισβολή των ψηφιακών ομάδων έχει αποκτήσει νέα υφή. Ξεχωρίζει ακόμα έτσι για τους χίπστεράδες που λέμε, mm-hmm, την κατάσταση. Κυκλοφορούν πολύ στα εξάρχεια. Έχεις πιάσει και το σφιγμό τους?
3: Μα προσπαθώ. Εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος, ρε, εσύ δεν κυκλοφορώ πια.
4: Αν είσαι φασέος, ασχολείσαι φυσικά και με την ψυχολογία. Ψυχολογία είναι toxic. Όλα είναι toxic πλέον, Γιώργο.
3: Όλα είναι toxic. Ναι, τα πιάνω από το γιο μου αυτά. Τις έχω ακούσει τις περισσότερες φράσεις.
4: Να σου δώσω και το τελειωτικό χτύπημα. Μα η φάση είναι vibes, κατάλαβες?
3: Η φάση είναι vibes.
4: Ναι, και cringy. Είναι αυτά
3: και cringy, είναι, ναι, μου το λέει ο Μίλτος αυτό. Είσαι πολύ cringy.
4: Κάτι, μήπως είναι φασέος ο γιος? Για να το κοιτάξουμε αυτό.
3: Παναγία μου. Λοιπόν,
4: ωραία είναι, μωρέ, η μόδα.
1: Red Morning Show. Με την Κατερίνα.
3: Και τον Γιώργο.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Έχουμε ένα νέο φαινόμενο, το ChatGPT, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη, πλέον μπαίνει στις ανθρώπινες σχέσεις και σιγά σιγά, ξέρεις, σαν τρίτη πεθέρα, σαν την κακιά πεθέρα, μας χωρίζει.
4: Μπαίνει ανάμεσα σε ένα ζευγάρι η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς.
4: Πώς γίνεται αυτό?
1: Αναλόγως λοιπόν με ποιο πρόγραμμα έχεις, γιατί κυκλοφορούν πλέον πολλά στην αγορά, εσύ γράφεις κάποια στοιχεία. Δηλαδή, ο Γιώργος είναι ψήλος, λέμε τώρα, χουβαρντάς, αλλά εκεί υστερεί και σου δίνει το ChatGPT τη συμβουλή πώς να δράσεις.
4: Όχι, ρε φίλε, πω, πω.
1: Βέβαια, είναι μια μονοπλευρή κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις, πώς θα λες τον κολλητό σου και αμέσως όλοι συσπυρώνεστε σαν τους μπαμπουίνους. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Εκεί όμως αρχίζει και σπάει η κατάσταση, γιατί αν, ας πούμε, σου προτείνει να χωρίσεις, εκεί τι γίνεται? Εγώ μπορεί να ψάξω το ιστορικό σου, γιατί όταν μου μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά και ξεπομακρυνθεί, δεν θα ψάξω ένα κινητό.
4: Κατά,
1: τι θα κάνω?
4: Κατά ιστορικό το ChatGPT, τι έψαξες, ε?
1: Ακριβώς. Oh. Και έτσι λοιπόν αρχίζει ένας ψυχρός πόλεμος στο ζευγάρι και η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει την αυθεντική νοημοσύνη. Και τι θα κάνουμε, και Γιώργο, για πες μου, τι θα κάνουμε?
4: Τίποτα, βοήθησε. Θα το βγάλουμε έξω από τη σχέση, θα κάτσετε ρε με το τέρι σας και θα τα βρείτε. Γουσταριζόμαστε, δεν γουσταριζόμαστε. Χωρίζουμε, δεν χωρίζουμε. Τελειώσαμε, σιγά να βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη ανάμεσά μας.
1: Θα κάνουμε εμείς λοιπόν τη φιλιά που τους φιλιώνει όλους και μαζί με τις εξομολογήσεις που μας στέλνετε εκεί 9 και κάτι, θα αρχίσουμε να σας τα φτιάχνουμε κιόλας.
4: Μισό λεπτό τώρα να ρωτήσω το ChatGPT τι θα κάνουμε σένα.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
5: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
6: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ένας ανθρώπους πολύ ευτυχισμένος.
7: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
8: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
7: 12.011.
8: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
7: Red 96,3.
8: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα,
2: Γιώργος Φράτσος.
3: Red 96,3.
4: Γιώργο, ετοιμάσου να δεις τη Μαρία Κάλλας στο πορτοφόλι σου.
5: Τι εννοείς?
4: Θα βγάλουν, μάλλον λένε, συζητιέται το πρώτο μεγάλο lifting της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα χαρτονομίσματα του ευρώ. Και είναι η ανανέωση από το 2002, ξέρω αν το θυμάσαι.
5: Ναι, βέβαια.
4: Έχουν ξεκινήσει τις ψηφοφορίες και έχουμε ήδη κάποιες προτάσεις.
5: Για λέγε, τι θα δούμε στα χαρτονομίσματα?
4: Δύο θεματικές, ευρωπαϊκός πολιτισμός με μορφές όπως την Κάλλας, τον Μπετόβεν, Μαρί Κιουρί, Θερβάντες και Νταβίντσι και φυσικά όλα αυτά. Η Κάλλας είναι μάλλον για 5 ευρώ πάει, αλλά Κάλλας και 5 ευρώ θα το βάζα παραπάνω.
5: 24-25 χρόνια μετά,
4: ναι, ναι.
5: Κάνουν το πρώτο lifting τώρα που πλέον δεν έχουμε χαρτονομίσματα. Να κάνουν lifting στις κάρτες μας.
4: Η αλήθεια είναι ότι τίποτα. Εγώ έχω μια κάρτα στο κινητό και με αυτή πορεύομαι.
5: Δεν έχω, έχω μετρητά. Τα τελευταία 2 χρόνια δεν υπάρχουν στο πορτοφόλι, ναι, μου. Έχω γίνει ξεφτύλα γιατί κάποτε τα χρειάζεσαι κάποια στιγμή.
4: Ναι, σε
5: και δεν
4: σε
5: τα
4: έχεις, ναι,
5: και δεν τα έχεις. Και βγάζεις την κάρτα και σε κοιτάει ο άλλος με μισό μάτι. Λέει, ήρθε να δώσει 2 ευρώ και μου ήρθε με την κάρτα.
4: Αλήθεια είναι τώρα αυτό και εσύ τα ξέρεις. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε θετικοί. Λες να δούμε την αφεντομουτσουνάρα σου σε κανένα 10 ευρώ.
5: Εμένα,
4: για να το πω, για να μεταφέρω την πρόταση.
5: Ούτε σε δίλεπτο, ούτε σε μονόλεπτο.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1. Πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
0: Red World Tour.
3: Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
6: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
7: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
6: Εγώ πάω τη σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour.
3: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
12: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Πιο μεγάλο.
12: Bigger.
11: Πιο καλύτερότερο.
12: Better.
11: Πιο Halloween από ποτέ.
12: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
11: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
13: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: I'm Duff McKagan.
3: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Give it away, η Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου και τα Σαββατοκύριακα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Καλή σου μέρα και καλό μήνα. Όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, είτε είσαι διακοπές, είτε έχεις παραμείνει στην Αθήνα, εμείς θα περάσουμε τη μέρα μας μαζί. In the air tonight έρχεται ο Phil Collins αμέσως μετά. You give love a bad name, Bon Jovi και Call Away Down We Go. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

0: Σάββατο πρωί 1η Αυγούστου στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου, I am the one I love. Η στίχη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας ενός τραγουδιού. Έλα μου όμως που πολλοί κόσμος δεν δίνει την απαραίτητη προσοχή στους στίχους, κρατάει μόνο τον τίτλο. The one I love, ας πούμε. Ας πάρουμε αυτό για παράδειγμα, που είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα τραγούδια στην ιστορία της μουσικής. Ακόμα και ο ίδιος ο Michael Stipe που το έχει τραγουδήσει και το έχει γράψει, αναρωτιέται μέχρι και σήμερα πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι να παίζουν αυτό το κομμάτι στους γάμους τους. Μιας και μιλάει για αυτόν τον άνισο έρωτα που ένας από τους δύο εκμεταλλεύεται την αγάπη του άλλου. Κοίτα, μην το αφιερώσει σε κανέναν άνθρωπο. Τώρα που είναι καλοκαίρι και φουντώνουν οι έρωτες, γιατί δεν θα πάει καλά αυτό. Λίγο πριν τις 10.30 στον Red 96,3 έρχονται οι Aerosmith με το Crazy, Doors, Riders on the Storm. Αν κλαίει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ένας ανθρώπους πολύ ευτυχισμένος.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 12.011.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
6: Καλημέρα.
5: Τι κάνεις?
6: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
5: Δώσε, δώσε.
6: Έχουμε δύο καινούρια project.
5: Ναι.
6: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
5: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
7: Όχι, Παναγία.
6: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, πέρυσι.
7: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
5: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
6: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
4: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
8: Κάθε πρωί, 6 με 10.
3: Αγκυλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Dust in the Wind, η Kansas. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από το χθεσινό τηλεφώνημα της Μέρης για το χρηματοκιβώτιο. Και όταν επιστρέψουμε, θα σου μιλήσω για το τι ακριβώς θα συμβεί με την επόμενη κλήρωση και το ποσό του χρηματοκιβωτίου.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
2: Το όνομά σου?
3: Ευαγγελία.
2: Γεια σου Ευαγγελία, είμαι η Μέρη από το χρηματοκιβώτιο.
3: Όχι, έλα. Ναι, είσαι η Μέρη, η Μερούλα το μεράκι μας.
2: Τι κάνεις?
3: Η καρδιά μου χτυπά, καλά εσύ?
2: Ξέπιασε ταχυπαλμία, έχεις ενθουσιαστεί?
3: Ναι, πολύ.
2: Ωραία, πάμε τότε γρήγορα. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
3: Βλέπεις 11.500 ευρώ.
2: Ναι.
3: Δηλαδή...
2: Νομίζω ότι σε έχασα.
3: Όχι. Αχ, η καρδιά μου. Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ στέλνω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα.
2: Από την αρχή του παιχνιδιού.
3: Από την αρχή, ναι. Και πάντα ήμουν πολύ ενθουσιασμένη. Δηλαδή, ξέρεις, αυτός που κερδίζανε, λέει ότι ακούγαμε τις ιστορίες. Και λέω, ναι, ρε φίλε, θα γίνει. Να το, ήρθε.
2: Έγινε.
3: Ήρθε.
2: Με συγκίνησες, αλήθεια σου λέω, έχω να τριχιάσει.
3: Εγώ να δει.
2: Πάρε μια ανάσα, είναι δικά
3: σου. Είναι φοβερό. Την ανάσα, ναι.
2: Τι τα ήθελες τα χρήματα, τι είχες βάλει στο μάτι?
3: Εισιτήρια για συναυλίες μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
2: Κατάλαβα.
3: Όχι, εντάξει. Κάτι με την οικογένεια.
2: Να τα ευχαριστηθείς,
3: Ναι, υπάρχουν διάφορα εξοδάκια, οπότε θα καλυφθούν έτσι ανάγκες.
2: Ναι.
3: Και παιδιά, κάνω τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους, πραγματικά. Δηλαδή, δεν το πιστεύω.
2: Έλα, συγκινούμαι κι εγώ.
3: Δεν το πιστεύω, πραγματικά.
2: Τι ωραία. Η τελευταία μεγάλη κλήρωση πριν από τις διακοπές. Κλείνουμε. Πάρα πολύ ωραία.
3: Είναι ό,τι καλύτερο. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά. Όλοι οι άνθρωποι, όλοι παντού, άπαντες.
2: Το χάρηκα πάρα πολύ σήμερα, Ευαγγελία. Αλήθεια σου λέω.
3: Εγώ να φτιάξω εγώ.
2: Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
3: Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Να είστε ευλογημένοι όλοι. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ.
2: Φιλιά πολλά.
3: Γεια σας.
2: Γεια.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει με κλήρωση και τηλεφώνημα την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Πολύ δυναμικό ξεκίνημα για μετά τις διακοπές, με σίγουρο νικητή και το ποσό είναι 12.011 ευρώ. Το διεκδικείς με τον ίδιο τρόπο όπως κάνεις πάντα. Στέλνεις το μήνυμά σου, win στο 19600, μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Εκείνη την ώρα κλείνουν οι συμμετοχές και λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση, media τελικό στο SMS, ένα ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν η κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα 12.011 ευρώ. Καλή σου επιτυχία. 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11, Red 96,3, στη συνέχεια Verve. Bitter Sweet Symphony. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι μόνο Red.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
4: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
5: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
6: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
7: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
8: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
9: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: It's Red, it rocks. Red 96,3.

Σάββατο πρωί 1η Αυγούστου, 10 λεπτά μετά τις 11. Queen, we will rock you. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Σαν σήμερα το 1981 στην Αμερική προβάλλεται για πρώτη φορά βίντεο κλιπ στο αμερικάνικο MTV και είναι το βίντεο Killed the Radio Star. Πολύ ηρωνικό, μιας και αυτό ήταν και το τελευταίο βίντεο κλιπ που παίχτηκε όταν έκλεισε το MTV στις 31 Δεκεμβρίου της χρονιάς που μας πέρασε. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και ο κόσμος ασχολείται με τα social media πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και ακούει τη μουσική του με τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ακούγαμε εμείς τη μουσική εκεί στη δεκαετία του 90. Believer, Imagine Dragons, Money's Boy, Muddy Waters, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright this morning. Oh yeah.

0: Σάββατο πρωί στον Red 96,3 Cardigans, My Favorite Game. Το αγαπημένο παιχνίδι του Mick Jagger είναι ένα τρίκυκλο όχημα, ένα από αυτά που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην Ιταλία, στη Σικελία συγκεκριμένα, για να μεταφέρουν φρούτα, κυβότια, εργαλεία κλπ. Χωράει μόλις έναν άνθρωπο μέσα και εκεί που νόμιζες ότι ο 83χρονος πλέον Mick Jagger θα κυκλοφορεί με λιμουζίνες, αυτός προτιμάει να παίρνει αυτό το μικρό οχηματάκι και να μπαίνει μέσα στα στενά της Σικελίας και να περνάει φανταστικά σαν μικρό παιδί, γιατί έτσι νιώθει μέσα του και μας αποδεικνύει καθημερινά ότι η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο, αρκεί να το πάρεις απόφαση. Born to be wild, έρχονται οι Steppenwolf, Smells like teen spirit, η Nirvana αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3 λίγο πριν τις 11.30.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
0: Τρίτη λυκείου.
5: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
0: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω. Άστα, θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Red Weekend.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

0: 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12, I don't wanna miss a thing, Aerosmith, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και στο μικρόφωνο του Red 96,3. Και το χρηματοκιβώτιο θα κάνει πολύ δυναμικό ξεκίνημα για μετά τις διακοπές. 11 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Και το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 12.011 ευρώ και θα υπάρχει σίγουρος νικητής. Διεκδίκησε το ποσό με το μήνυμά σου, win στο 19600. Μπορείς να το στείλεις μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου, κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όλοι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 12.011 ευρώ κλήρωση και τηλεφώνημα Παρασκευή λίγο μετά τις 4, 11 Σεπτεμβρίου. Φανταστικό ξεκίνημα για μετά τις διακοπές για το χρηματοκιβώτιο. Blue Hotel έρχεται στη συνέχεια ο υπέροχος Chris Isaac. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Πού πας?
3: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Φάνη εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
7: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
8: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: It's Red. It rocks.
10: Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't
1: stop the spirit when they need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Οι Scorpions με το εμβληματικό Wind of Change. Περίπου 10 λεπτά μετά τις 12 μεσημέρι Σαββάτου 1η Αυγούστου στον Red 96,3 από την Ελλοπέ Αναστασοπούλου. Προχωράει η τεχνολογία. Σε λίγο θα ξεχάσουμε τελείως αυτά που ξέραμε. Η NASA μας αποκάλυψε ότι το αληθινό σχήμα της γης δεν είναι ολοστρόγγυλο, όπως ξέραμε όλη μας τη ζωή, αλλά δεν είναι καθόλου μια τέλεια σφαίρα. Δηλαδή είναι κάπως flat στους πόλους. Το άλλο καινούριο πράγμα που μάθαμε είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας τα bots ξεπέρασαν την ανθρώπινη δραστηριότητα, όπου bot είναι αυτά τα διαδικτυακά ρομπότ ή αλλιώς προγράμματα λογισμικού που δίνουν αυτοματοποιημένες απαντήσεις και κάνουν αυτοματοποιημένες εργασίες χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Πάρα πολλά τα fake news, γενικά θέλει λίγο προσοχούλα να κρατήσουμε όσο μπορούμε την ανθρώπινη υπόστασή μας. Burning Heart, οι Survivors, Somebody Told Me, οι Killers, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3, 10 λεπτά μετά τις 12.

0: Αμπαφ είναι ρεμ. Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
1: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Break Free. Ταιριάζει σε όλους μας, νομίζω. Είναι τελευταίες μέρες που δουλεύουμε οι περισσότεροι. Άλλοι όμως μπορεί να μείνουν στην Αθήνα και άλλοι μπορεί να μην έχουν παρέα να πάνε διακοπές. Αν ανοίξει αυτή την κατηγορία, δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι καθόλου, γιατί η τελευταία τάση στον τουρισμό είναι το solo traveling. Δηλαδή να ξεκινήσει να πας κάπου εντελώς μόνος. Και αυτό είναι μια πραγματικά πολύ όμορφη εμπειρία. Το έχω κάνει, μπορώ να σου το επιβεβαιώσω. Μπαίνει σε μια διαδικασία να αξιολογήσει όλα τα πράγματα τελείως αλλιώς. Βλέπεις τη ζωή με διαφορετικό μάτι, μπορείς να κάνεις και καινούργιες γνωριμίες και μπορείς και επιτέλους να φτιάξεις το πρόγραμμά σου ακριβώς όπως το θέλεις εσύ. Να μείνεις λίγο με τον εαυτό σου, να κάνεις την ενδοσκόπησή σου και να βάλεις λίγο σε μια σειρά τα πράγματα της ζωής σου. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να πάρεις και πολύ ωραίες και δυναμικές αποφάσεις. Άκουμε που στο λέω, μην το φοβηθείς. Αν από εκεί εξαρτάται αν θα πας διακοπές ή όχι, μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Απλά κλείσε μια πτήση, πάρε ένα πλοίο, πάρε το αυτοκίνητό σου και πήγαινε να κάτσεις μερικές μέρες κάπου μόνος να το ευχαριστηθείς. I will survive, έρχονται οι Cake, My Serona, η Nack, Other Side, η Red Hot Chili Peppers. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3, λίγο πριν τις 12.30.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους.
1: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αθλή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
6: Όχι,
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, φέρεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: The House of the Rising Sun, οι Animals 10 λεπτά πριν από τη μία, στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από το τηλεφώνημα που έκανε η Μέρη χθες για το χρηματοκιβώτιο. Και όταν επιστρέψουμε, θα σου πω τι θα συμβεί με την επόμενη κλήρωση του χρηματοκιβωτίου και το επόμενο ποσό.
1: Το χρηματοκιβώτιο. 1 2
2: Καλό.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Το όνομά σου?
2: Ευαγγελία.
3: Γεια σου, Ευαγγελία. Είμαι η Μέρη από το χρηματοκιβώτιο.
2: Όχι, έλα, έλα. Ναι, είσαι η Μέρη, η Μερούλα το μεράκι μας.
3: Τι κάνεις?
2: Η καρδιά μου χτυπά, καλά εσύ?
3: Ξέπιασε ταχυπαλμία, έχεις ενθουσιαστεί?
2: Ναι, πολύ.
3: Ωραία, πάμε τότε γρήγορα γρήγορα. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Πάμε, τι βλέπω έλα, μέσα? Μέρη.
2: Βλέπεις 11.500 ευρώ.
3: Ναι.
2: Δηλαδή...
3: Νομίζω ότι σε έχασα.
2: Όχι. Αχ, η καρδιά μου. Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ στέλνω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα.
3: Από την αρχή του παιχνιδιού.
2: Από την αρχή, ναι. Και πάντα ήμουν πολύ ενθουσιασμένη. Δηλαδή, ξέρεις, από αυτούς που κερδίζανε, λέτε, ακούγαμε τις ιστορίες. Και λέω, ναι ρε φίλε, θα γίνει. Να το, ήρθε.
3: Έγινε.
2: Ήρθε.
3: Με συγκίνησες, αλήθεια σου λέω, έχω να τριχιάσει.
2: Εγώ να δει.
3: Πάρε μια ανάσα, είναι δικά σου.
2: Είναι φοβερό. Παίρνω την ανάσα, ναι.
3: Τι τα ήθελες τα χρήματα, τι είχες βάλει στο μάτι?
2: Εισιτήρια για συναυλίες μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
3: Κατάλαβα.
2: Όχι, εντάξει. Κάτι με την οικογένεια.
3: Να τα ευχαριστηθείς, να τα ευχαριστηθείς.
2: Ναι, και υπάρχουν διάφορα εξοδάκια, οπότε θα καλυπτούν έτσι ανάγκες.
3: Ναι.
2: Και παιδιά, κάνετε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους, πραγματικά. Δηλαδή, δεν το πιστεύω.
3: Έλα, συγκινούμαι κι εγώ.
2: Δεν το πιστεύω, πραγματικά.
3: Τι ωραία. Η τελευταία μεγάλη κλήρωση πριν από τις διακοπές. Κλείνουμε. Πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι ό,τι καλύτερο. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά. Όλοι οι άνθρωποι, όλοι παντού, άπαντες.
3: Το χάρηκα πάρα πολύ σήμερα, Ευαγγελία. Αλήθεια σου λέω.
2: Εδώ να είστε εγώ.
3: Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
2: Σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Να είστε ευλογημένοι όλοι. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ.
3: Φιλιά πολλά.
2: Γεια σας.
3: Γεια.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Πολύ πολύ δυναμικό ξεκίνημα για μετά τις διακοπές στο χρηματοκιβώτιο. Η επόμενη κλήρωση θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου. Παρασκευή πάλι, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαργέλη θα κληρώσει και θα τηλεφωνήσει και το ποσό είναι 12.011 ευρώ. Το διεκδικείς με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19.600 μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 4 η ώρα. Οι συμμετοχές κλείνουν. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κληρώσει και θα τηλεφωνήσει. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μίντια τελικό στο SMS 1,36 ευρώ. Τελική τιμή, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Θα υπάρξει σίγουρος νικητής, επαναλαμβάνω η κλήρωση είναι στις 11 Σεπτεμβρίου λίγο μετά τις 4 και το ποσό 12.011 ευρώ, πολύ πολύ δυναμικό ξεκίνημα για μετά τις διακοπές μας. Καλή σου επιτυχία λοιπόν, στη συνέχεια Kaiser Chiefs, Ruby, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, περίπου 10 λεπτά πριν από τη μία.
1: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
4: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
5: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Πόβο, καταπληκτικά.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλοκαίρι στον Red.
2: Red Summer. It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

Måneskin Begging. Λίγο μετά τη μία στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου. Είναι 1η Αυγούστου και εγώ θα μείνω εδώ τον Αύγουστο. Δεν θα πάω διακοπές. Και αν εσύ είσαι σαν εμένα και σε περίπτωση που δεν σου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, θέλω να σου πω ότι θα περάσουμε ζάχαρη, γιατί τον Αύγουστο η Αθήνα είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι αυτή η πόλη. Θα τη ευχαριστηθείς όσο δεν πάει. Αρχικά θα βρίσκουμε πάρκινγκ στο Παγκράτη και στην Κυψέλη, στα πιο όμορφα μέρη για να πας να πιεις ένα ποτό το βράδυ. Και επίσης έχουμε θερινά σινεμά και τα ωραιότερα θερινά σινεμά στον κόσμο, και δεν το λέω εγώ, το λέει και το περιοδικό Time που έχει βγάλει ως καλύτερο σινεμά στον κόσμο το Ciné Paris, που έχει την πιο ωραία θέα, φυσικά την Ακρόπολη, και αν πας και λίγο νωρίτερα από την προβολή θα απολαύσεις και ένα ιδανικό ηλιοβασίλεμα. Πολύ ωραία πράγματα έχουμε να κάνουμε στην Αθήνα, δεν έχει και δακτύλιο, κυκλοφορούμε μια χαρά μόνοι μας και θα περάσουμε φανταστικά. Tainted Love, Quan, Stairway to Heaven, Led Zeppelin, αν κλαίσεις το εμάς σου είναι Red 96,3, 10 λεπτά μετά τη μία.

0: The End, η Linkin Park λίγο πριν τη μία και μισή στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου. Και αύριο 2 του μήνα τελειώνει η έκθεση με θέμα την Οδύσσια του Christopher Nolan. Πάρα πολλοί διεθνείς εικαστικοί καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν από το μυρικό έπος, αλλά φυσικά και από την ταινία. Και έκαναν αυτή την έκθεση στο Los Angeles, την έφεραν απευθείας στην Αθήνα από το τέλος Ιουλίου και αύριο τελειώνει. Συμβαίνει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Να σου πω και για την ιστορία ότι ο μεγάλος χαμός που έχει δημιουργηθεί με την Οδύσσια, ένας μάλλον από τους χαμούς, γιατί έχει πάρα πολλά θέματα ανοίξει η συγκεκριμένη ταινία, είναι ότι έχει γυριστεί σε IMAX 70, την υψηλότερη ανάλυση που μπορεί να δει κανείς στον κινηματογράφο. Όμως δεν υπάρχουν οι αίθουσες που μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το φορμά, εκτός από 41 αίθουσες σε όλο τον κόσμο που πρέπει να ταξιδέψεις για να πας να το κάνεις αυτό. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι που το έχουν δει έτσι όπως πρέπει μιλάνε για μια εμπειρία που είναι σχεδόν όμοια με το να βλέπεις ένα τεράστιο έργο τέχνης από κοντά, την Τζοκόντα, ας πούμε. Crying Aerosmith στη συνέχεια, Paranoid, Black Sabbath εκεί δυναμώνεις, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
3: Την ώρα των διακοπών του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 12.011.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το κλαμπινγκ τελείωσε την τρίτη λυκείου.
6: Τρίτη λυκείου.
5: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
6: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αχιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 96,3 No One Like You, Scorpions, Πινελόπη Αναστασοπούλου. Παρέα σου σήμερα Σάββατο, 1η Αυγούστου. Και το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 12.011 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, από τη Μέρη Μαργέλη. Πολύ δυναμικό το ξεκίνημα για μετά τις διακοπές μας και με σίγουρο νικητή. 12.011 ευρώ τα διεκδικείς με το μήνυμά σου. Στέλνεις Win στο 19600. Μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής, στις 11 Σεπτεμβρίου. Εκείνη την ημέρα και ώρα οι συμμετοχές κλείνουν και λίγο αργότερα, λίγο μετά τις 4, η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση. Μίντια τελικό στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20. Όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό 12.011 ευρώ. Φανταστικό ξεκίνημα για μετά τις διακοπές μας το Σεπτέμβριο, λοιπόν, 11 του μήνα, λίγο μετά τις 4, η κλήρωση και το τηλεφώνημα. Και καλή επιτυχία. Butterfly Crazy Town στη συνέχεια. Αν κλαίει το αίμα σου, είναι Red 96,3, περίπου 10 λεπτά πριν από τις 2. Red
1: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
8: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Λίγο μετά τις 2 στον Red 96,3 Don't Cry Guns N' Roses, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. 1η Αυγούστου σήμερα, Σάββατο μεσημέρι, και ο Slash μίλησε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια για τη σχέση του με τον Axl Rose. Μία από τις μεγαλύτερες διαμάχες στην ιστορία του rock and roll που μας στέρισε και την αγαπημένη μας μπάντα για πάρα πολλά χρόνια. Έχουν επανενωθεί τα τελευταία 10 χρόνια, κάνουν πάλι συναυλές, αλλά έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο κενό. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, βέβαια, το να διωγγώνονται λίγο τα γεγονότα και να φταίνε τρίτοι άνθρωποι, τρίτα πρόσωπα. Αυτό τουλάχιστον μας είπε ο Slash, χωρίς να μας πει συγκεκριμένα γεγονότα. Μας είπε όμως ότι από τότε που έχουν ξαναμιλήσει, δεν έχουν ξανατσακωθεί ποτέ και μπράβο τους. Poison, Alice Cooper, The Show Must Go On, Queen. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 2.

0: 96,3. Σάββατο 1η Αυγούστου. Boland and Boland, you're in the army now. Λίγο πριν τις 2:30. Και τώρα πια ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι επίσημα στο Μαϊάμι. Παρ' όλα αυτά, τον είδαμε αυτή την εβδομάδα να κάνει μερικά πράγματα που μας έκαναν για μια φορά ακόμα να επιβεβαιώσουμε μέσα μας το γεγονός ότι είναι από τους καλύτερους ανθρώπους που έχουν εκπροσωπήσει ποτέ αυτή τη χώρα, αν όχι ο καλύτερος. Τον είδαμε να κλαίει λοιπόν, μιας και οι αγαπημένοι φίλαθλοι του Milwaukee δεν έμειναν στο γεγονός ότι έφυγε από την πόλη τους, αλλά του άφηναν μηνύματα μέσω βίντεο που είχε στηθεί σε ένα κεντρικό μέρος του Milwaukee και του ευχόντουσαν καλή επιτυχία. Και αυτό τον έκανε να θέλει να βάλει τα κλάματα. Μίλησε σε μια συνέντευξη για τη γυναίκα του, λιώσαμε, είπε τα καλύτερα λόγια. Και επίσης έδωσε και 7,5 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει μια παλιά αποθήκη σε αυτή την πόλη, στο Milwaukee, που θεωρεί για πάντα σπίτι του, και το έκανε καταφύγιο για άστεγους νέους. Πώς να μην λατρεύεις αυτόν τον άνθρωπο, με την ευχή να υπάρξουν και άλλοι τέτοιοι που θα εκπροσωπούν αυτή τη χώρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ρέντε 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου. Στη συνέχεια, No Doubt και Don't Speak. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα είναι πολύ ευτυχισμένοι.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 12.011.
4: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
6: Καλημέρα.
5: Τι κάνεις?
6: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
5: Δώσε.
6: Έχουμε δύο καινούρια project.
5: Ναι.
6: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
5: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
7: Όχι, Παναγία.
6: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
7: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
5: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
6: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
4: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
8: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αφεντικός.
3: It's Red, it rocks.
8: Red 96,3.

0: Breakfast in America, η Supertramp, 10 λεπτά πριν από τις 3 στον Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου. Και πριν σ' αφήσω στο Γιώργο Αποστόλου, σου θυμίζω 12.011 ευρώ το χρηματοκιβώτιο, όχι αυτή την εβδομάδα, αλλά αυτό το μήνα που τρέχει, γιατί η κλήρωση και το τηλεφώνημα θα γίνουν τον Σεπτέμβρη, 11 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Η Μέρη Μαργέλη θα κληρώσει και θα τηλεφωνήσει. Εσύ διεκδικείς το ποσό όλο αυτόν τον καιρό με το μήνυμά σου. Στέλνεις Win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 11/9 που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τελικόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Σίγουρος ο νικητής της 11 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη θα κληρώσει και θα τηλεφωνήσει. Υπενθυμίζω το ποσό 12.011 ευρώ. Έρχεται ο Γιώργος Αποστόλου. Πριν το Γιώργο White Stripe 7 Nation Army, εμείς θα τα πούμε ξανά πάλι αύριο το πρωί στις 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη. It's Red. It rocks. Red 96,3.

summer. It's red. It rocks. Red 96,3. Song for the brew.

Χαλόγια και χαίρετε. Καλό μήνα, αν και είμαι σίγουρη ότι η Πινελόπη Αναστασοπούλου νωρίτερα με πρόλαβε στις ευχές. Γιώργος Αποστόλου στο μικροφόνο του ΡΕΤ. Σήμερα, Σάββατο, 1η Αυγούστου του 2026. Πάμε στη συνέχεια, αμέσως μάλλον, στη συνέχεια με How You Remind Me από Nickelback και αμέσως μετά Pink Floyd, Another Brick in the Wall Part 2. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι ΡΕΤ και σήμερα, 1η Αυγούστου του 2026.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Έτσι είναι η ζωή και αυτή ήταν η James in Orient 96,3 1η Αυγούστου του 2026. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σαββατοκύριακο από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φυσικά σήμερα και αύριο είναι οι δύο μέρες που αναμένεται να αδειάσει αρκετά η Αθήνα για άλλη μια φορά. Είπαμε ξεκίνημα του Αυγούστου, ολοκλήρωση της εξόδου. Από εκεί και πέρα, το μόνο που ευχόμαστε είναι αν καταφέρατε και φέτος να πάτε διακοπές, μπράβο σας, να περάσετε τέλεια και βέβαια είστε προνομιούχοι. Everybody Hurts, R.E.M. στη συνέχεια και Black Betty από Ram Jam. Αγγελάς, το αίμα σου είναι Red. Καλό μήνα.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάζου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το clubbing τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
6: Τρίτη λυκείου.
5: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
6: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Reading 6,3, καλό μήνα σήμερα, 1η Αυγούστου 2026, ημέρα Σάββατο. Χτες Παρασκευιάτικα η Ευαγγελία άδειασε το χρηματοκιβώτιο, πήρε ένα πολύ μεγάλο ποσό με το οποίο θα καλύψει ανάγκες και θα πάει σε μεγάλες συναυλίες. Πολύ καλό ακούγεται αυτό. Και την Παρασκευή 11/9 το χρηματοκιβώτιο γεμίζει πάλι με 12.011 ευρώ. Και φυσικά μπορείτε να στείλετε Win 1960 από τώρα για να δηλώσετε συμμετοχή, ώστε η Μέρη να κάνει το τηλεφώνημα τότε σε εσάς, να απαντήσετε σωστά 12.011 και να πάρετε το ποσό. Μην διατελικό σας SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε επισημετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114, frostage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Πάμε στη συνέχεια στον Red με Nightmare από MSG και Bohemian Rhapsody από τους Queen. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
3: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
4: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Πάντα είναι σημαντική και η φάση του ταξιδιού, αλλά σημαντική είναι και η φάση της άφιξης στον σωστό προορισμό. Καλά τα λένε οι φίλες μας, οι Phone and Blonde στο WhatsApp στον Red 96,3. Ακόμη πιο σωστά τα λένε οι Class. Should I stay or should I go αμέσως τώρα.

0: Εδώ σε αποστολή στο μικρόφωνο του Red 96,3, όπως σε κάθε Σαββατοκύριακο 3 με 6, και είναι η ώρα τώρα, 1η Αυγούστου του 2026, να βγάλουμε την τούρτα παγωτό και τα κεράκια για τα γενέθλια της ημέρας. Ο Adam Duritz των Counting Crows, ο Joe Elliott των Def Leppard, ο Coolio, γνωστός μας από τον Gangsta's Paradise, και ο Jerry Garcia των Grateful Dead είναι μέσα στους εορτάζοντες. Ξεχωρίζουμε τον Chuck D των Public Enemy, που συνεργάστηκε φυσικά και με τους Linkin Park. Πάμε στη συνέχεια με Eye of the Tiger από Survivor, αν κυλάς το αίμα σου. Είναι Red και σήμερα 1η Αυγούστου.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένος.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 12.011.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
6: Καλημέρα.
5: Τι κάνεις?
6: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
5: Δώσε, δώσε.
6: Έχουμε δύο καινούρια project.
5: Ναι.
6: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
5: ναι.
6: Κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
5: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
7: Όχι, Παναγία.
6: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
7: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
5: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
6: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
4: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
8: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Guns N' Roses. Live and
1: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: I'm Duff McKagan.
3: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: 96,3 σήμερα είναι η πρώτη μέρα για τον Αύγουστο του 2026, με τον αέρα επιτέλους να έχει πέσει λιγάκι. Θα πέσει ακόμα περισσότερο αύριο, λένε αυτοί που ξέρουν καλύτερα από εμάς. Στο μεταξύ, το χρηματοκιβώτιο ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά στις 11 Σεπτεμβρίου και είναι η μέρα Παρασκευή φυσικά. Τότε θα δώσει 12.011 ευρώ. Win 1.600 για να δηλώσετε συμμετοχή, για να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς να απαντήσετε σωστά 12.011 και να πάρετε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Μην διατρέχετε στο SMS. 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ με τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Ραμμότητα ρυθμιστή σε ΕΠΗ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Και φυσικά θυμίζουμε ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση. Πάμε στη συνέχεια στον Red να ακούσουμε Red Hot Chili Peppers και Bob Dylan. Κυλά στο αίμα σου είναι Red.
1: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
2: Ωραία, μάγκα, φοβό σου πεντάλικα.
3: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
4: Ελά, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
2: Πλάκα μου, καλής.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 7,79. Lidl, γιατί αξίζει.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μετά τις 5 το απόγευμα, πρώτη μέρα για τον Αύγουστο του 2026, στο μικρόφωνο του Red 96,3, Γιώργος Αποστόλου, πηγαίνουμε χαλαρά όπως αρμόζει πάντα στον Αύγουστο, στη συνέχεια με Frey και Blondie, και λέω στο αίμα σου, είναι Red.

0: 96,3 τελείωσε λοιπόν και ο Ιούλιος χτες και μαζί του τελείωσε και η συναυλιακή περίοδος στο μεγάλο ποσοστό της. Περιμένουμε βέβαια συναυλίες και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Από εκεί πέρα πάμε στους χειμερινούς χώρους και περιμένουμε και εκεί πάρα πολύ καλά πράγματα. Πάντως τον Οκτώβριο, θυμίζω, έχουμε και την μεγάλη εμφάνιση στην χώρα μας, τον Deep Purple. Red 96,3 στη συνέχεια με Sweet Home Alabama, πολύ να σκίνα, τα κιλά στο αίμα σου. Είναι Red και σήμερα 1η Αυγούστου του 2026.
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ, να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένος.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 12.011.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το clubbing τελείωσε την τρίτη λυκείου.
6: Τρίτη λυκείου.
5: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
6: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Χαρτιλάει στο αίμα σου.
10: Είναι Red 96,3.

0: Πραγματικά φοβερά δυνατή τριπλέτα στον αέρα του Ρέντε σήμερα, Σάββατο 1η Αυγούστου του 2026. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Θυμίζω ότι η Ευαγγελία κέρδισε χτες στο χρηματοκιβώτιο ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό και το ποσό αυτό μεγαλώνει ακόμη περισσότερο την Παρασκευή 11/9 γίνεται 12.011 ευρώ. Μπορείτε λοιπόν από τώρα να στείλετε γούνι 1900 για να δηλώσετε συμμετοχή για να κάνετε σχετικό τηλεφώνημα ή μέρη σε εσάς να απαντήσετε σωστά. 12.011 και να πάρετε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό. Μην διατρέχετε σε SMS 9 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Ερμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτική για τυχερά παιχνίδια 1114. Frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση. Σάββατο σήμερα και σε λίγο θα ακούσουμε τις επιλογές του Γιάννη Λεουνάκη στο Red Party Zone. Καλή συνέχεια. Red World Tour. Βερολίνο,
1: Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό. This is the home of
4: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν στη ζούγκλα το μυστικό για αιώνια νεότητα. Θα καταφέρουν όμως να γυρίσουν πίσω την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
7: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab. Συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δόρικα Άθλη. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι,
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
1: Κάθε πρωί, 6 με 10. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red Party Zone. Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ξέρω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Ρέντε 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
5: Τρίτη λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αγκυλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Γεια σου! Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Και η Black Sabbath είναι Red.
5: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
6: This is Ozzy Osbourne.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ένα ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αρχή. Και στο άλλο, ναι. Κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγία.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Dead World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε την τρίτη λυκείου.
5: Τρίτη λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: κιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ένα ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Red Party Zone.
2: Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3. Red Party Zone. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένος.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Party Zone. Στις μουσικές, ο Γιάννης Λεουνάκης.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red. Red Party Zone.
3: Στις μουσικές ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ένα ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Party Zone. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: It's Red, it's Red, it rocks.

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ πολύ ευτυχισμένος.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο, ναι. Κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγία.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος φέρεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
4: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλοκαίρι στον Red.
2: Red Summer. It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε την Τρίτη Λυκείου.
5: Τρίτη Λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα, θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αχιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωχ, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζονται.
0: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.